0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιαου, τα λιβίπ σε ρίν τουβάπι γιαου λάιο χαλ, γιαου σο πέμπι, γιαου μίγα χαμνή, δεν γαμπούγκλου μπαχτή δεν κουβουσέλι βιτου τουβά. Μπα γιενγενή, τουβά τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιου εσπέχτη δεν κουβουσέλι βιτου τουβά. Μπορκούνα τσι λιγέι γιου ε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουίν κου δεγέ, μου εμπερ μπίγα χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνα τερεούλ μομ τουβά τσεκάναμ, μου γουίλ. Yanini taxawayi yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayri ma na baat wajal ilaahi maskani tuba baat mislas mi abi jaay.